μέσω μανέρα δεσποδισέ να λέγε κάλιστα με λέμε μπεγκρατησίμπο ή αμπνέ να φτισίπε να μπει σάντο του μαγκώσου του ορμπέμπε τη γεν που το πάει σάκη τα καλισμή σάγκερ σάγκερ δι αλιάνσα νόμπο ή ετέρνο που με τα δράμα παμπώσου που έχω πηγέντε πα προδόν τυπικά ασύ εσάκη να μην αμόρια.

Εσέιτα Άρης Βιγότ. Μποσά, τα κοιμήτα baby σάπο τρόπε. Άνσι, μητά τα βάκ, ουν ρεπορτάχε δι Βενεσουέλα. Βάου Βενεσουέλα, τα χόπι γράντι, ετιν χόπι, χόπι, χόπι, χόπι λουγά, παπό baby σιτά. Ετα, ετιν διφερέντε λουγά, ναν τουρίστικο έχαλακ. Χόπι βουνίτα, νο, δος, ουν παϊσάχε, μάσια βουνίτα, μιας λουγά φρύου, φρύου, δος λουγά καλόρ. Μέσα bonita μέσα, δες, echt, ήταν un verdade, είναι έναν τάπε τα γούστα bei Venezuela, η Πανανκέιρο, νο. Την οποία είναι το bei capital, pero, a mí te prefera bei afo, δες, de naturaleza. Ok. Avenos την cumpleaños, la ganos bei conie.